0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: ήταν για μας.
1: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3.
1: Λες πως θέλεις να ξέρεις.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3. Disco.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studios στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές. Flashback.
1: Ήξερες ότι στο Live 106,3.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το αγγούρι συγγενεύει με το πεπόνι και το καρπούζι. Ίσως γι' αυτό περιέχει τόσο μα τόσο πολύ νερό. Πράγμα που το κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο αυτή την εποχή που υδρώνουμε και διψάμε και ο οργανισμός μας χρειάζεται συνεχή ενυδάτωση. Με ένα αγγουράκι θα την έχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

106,3. Δυνάμωσέ το.

σε χέτην. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ τη στα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησε τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει, τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της τύχει από το πιο όμορφο πείμα. Και από τε σου θυμώσει, δώσ' της μόνο αγάπη. Κοίταξε μη ραγίσει, γιατί είναι σαν πορσελάνη. Όμορφη και πολύτιμη, να τη φέρεσαι έτσι. Ένας άγγελος που στην αυλή σου έχει πέσει. Κάποια βράδια κάτι θα πάθει, νομίζει να τη κρατά συντροφιά.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6980. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Φτάσαμε στην Πέμπτη, την αγαπημένη, τη λατρεμένη, 11 Ιουνίου. Να περάσουμε μαζί ένα γεμάτο δίωρο με πολύ ωραία τραγούδια. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα μπήκαμε σιγά σιγά στο κατά καλό καιρό. Οπότε, λίγα λόγια, πολλή μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ, πάμε με Αντώνη Ρέμο, πάμε με πολύ ωραία τραγούδια. Φύγαμε.

Λοιπόν, μια απολαυστική συνέντευξη έδωσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος με την Άνια Λουιζίδου χτες στο Studio 4, στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, και αποκάλυψε ότι εγώ παραλίγο δεν θα έκανα τους απαράδεκτους. Λέει, υπήρχε πρόβλημα με το κανάλι, γιατί λίγο νωρίτερα ο Σπύρος Παπαδόπουλος είχε ξεκινήσει τα γυρίσματα ενός άλλου σίριαλ. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Το άλλο σίριαλ αυτό δεν ξέρω αν το θυμάστε. Α, εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν. Τότε το έβλεπα λίγο. Λεγόταν Εκμεκ Παγωτό. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει ήδη το Εκμεκ Παγωτό και το κανάλι τότε έλεγε ότι δεν μπορούσε να κάνω ταυτόχρονα, λέει, δύο σίριαλ. Και ήταν να μην είμαι στους απαράδεκτους. Τελευταία στιγμή υποχώρησαν. Αν δεν είχα κάνει, λέει, ο Σπύρος Παπαδόπουλος απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις. Εντάξει, δύσκολα να ήταν καλύτερα χωρίς να έχει κάνει τους απαράδεκτους. Ήταν επιτυχία τη σεζόν και όχι μόνο. Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου είχαμε δέσει πάρα πολύ, γιατί τότε κάναμε και ραδιόφωνο μαζί. Οπότε εντάξει, δεν είχα κανένα καημό που δεν θα το έκανα. Μετά επέμεινε η Δήμητρα, είπε και το κανάλι εντάξει και όλα αυτά. Κάπως έτσι, καμιά φορά από ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή απόφαση ζωής, βλέπεις πώς καθορίζεται όλη η πορεία σου. Έτσι και ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Πάμε να ακούσουμε υπέροχα τραγούδια και τα λέμε σε λίγο.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612, ε!
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

Ο μεγαλύτερος μου έρωτας βρίσκεται στο μέλλον, χωρίς καμία αμφιβολία, αυτή τη δήλωση. Μεταξύ άλλων, αυτή τη βδομάδα έχουμε τιμήσει πολλές φορές τη Τζένιφερ Λόπεζ, αφού μίλησε η αγαπημένη Jenny from the Block για την προσωπική της ζωή μόλις 15 μήνες, ένα χρόνο και κάτι μετά τον διαζύγιο με τον Ben Affleck. Πρώτο διαζύγιο, δεύτερο χωρισμό, γιατί είχαν και ένα αραβόνα πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, εμφανίστηκε στο Watch What Happens Live την προηγούμενη εβδομάδα. Η ερώτηση έγινε φυσικά για τη μεγάλη αγάπη, αν είναι στο μέλλον. Λέει ναι, χωρίς καμία αμφιβολία, ο μεγαλύτερος έρωτάς μου είναι μπροστά 100%, κάτι που σημαίνει ότι δύο αναγνώσεις έχει. Ή είναι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον, ή έχει πέρασει άσχημα στο παρελθόν και σου λέει είναι σίγουρο ότι από αυτά που έχω ζήσει, ότι ό,τι έρθει μετά θα είναι καλύτερο. Οπότε ο καθένας το διαβάζει και το ερμηνεύει όπως θέλει, χωρίς καμία αμφιβολία. Η Τζένιφερ παντρεύτηκε το 22, χωρίσανε το 25, είχε και άλλους γάμους πιο πριν, τέλος πάντων. Και είχε εμφανιστεί και λίγες μέρες νωρίτερα και στο Jimmy Kimmel Live και είπε ότι είμαι ελεύθερη, τα έκανα όλα λάθος, πιστέψτε με, τέλος πάντων. Καλύτερο γάμπαρα ποτέ.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ζέστη, μπόλικη, το κατά καλό καιρό νομίζω έχει έρθει αρκετά γρήγορα και φέτος. Λοιπόν, ο διοικητής του νοσοκομείου αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δωρεά που είχε κάνει ο Γιάννης Πάριος στο νοσοκομείο Μεταξά. Δύο εξοπλισμό για μονάδα εντατικής θεραπείας με δύο κλίνες. Ήταν όλα τα έσοδα από το δίσκο του «Αχ έρωτα, αχ αγάπη» εν μέσω κορονοϊού. Αυτό ήταν δηλαδή πριν από 5 χρόνια. Ο διοικητής του νοσοκομείου λοιπόν βγήκε δημόσια και αποκάλυψε αυτό το λόγο. Βέβαια είχε πει τότε ότι ο Γιάννης Πάριος ήθελε αυτό το πράγμα να μην δημοσιοποιηθεί. Δεν ξέρω γιατί αποφάσισε τώρα να το δημοσιοποιήσει ο συγκεκριμένος διοικητής του νοσοκομείου. Anyway, δεν ήθελε και ο ίδιος. Γνωρίζουμε, λέει, και τη σεμνότητα και την ταπεινότητα. Αυτή η δωρεά προήλθε από μια δοκιμασία ενός αγαπημένου του προσώπου, η οποία τον έκανε ακόμα πιο ευαίσθητο στο θέμα της υγείας. Δεν άκουσα όλη τη δήλωση, αλλά πραγματικά, αν όντως ο Γιάννης Πάριος ήθελε αυτό το πράγμα να μείνει στην ανωνυμία, δεν ξέρω γιατί τώρα έπρεπε να βγει. Το σίγουρο είναι ότι ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος δεν θα θέλει να βγει. Να κρατήσουμε το καλό, την πολύ καλή κίνηση. Μπράβο, και ελπίζω όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να τον μιμηθούν. Γιατί όχι. We'll be right back.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε ένα Βύση. Στέλλα καλή, έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, έρχεται ο Πάνος Κιάμος και πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ. Είπαμε λίγα λόγια, πολύ μουσική. Καλοκαίρια σε πια, δεν είμαστε για πολλά πολλά. Λοιπόν, είσαι μια χαρά γυναίκα. Τι θες να παντρευτείς? Στη Φέση Κορδά το πάνω αυτό. Μια φίλη της, πολύ κοντινή της και συνεργάτητα, στενή, η Βίκη Παγιατάκη. Λοιπόν, κάτι μιλάγανε εκεί για τα άστρα, προφανώς. Και τη ρώτησε χαρακτηριστικά για ποιο λόγο επιθυμεί να προχωρήσει σε γάμο. Άβολο τώρα λίγο αυτό και τα λοιπά. Να το πω, λέει, να το μοιραστώ, λέει, Παγιατάκη, πες ό,τι θες, λέει η Φέη. Την κοιτάω και της λέω, μια χαρά, είσαι όμορφη, είσαι τόσο ωραία πράγματα. Τι θες να πας να παντρευτείς, δεν το καταλαβαίνω, ή Μαρτών. Λέει, άρα προξοφλεί από την αρχή ότι δεν θα περάσει καλά, ας πούμε, σε αυτό το γάμο. Τι απάντηση δόθηκε? Τίποτα, κάτι φοβερό, γελάσανε και αυτά. Λοιπόν, πότε θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας η Φέη, δεν το ξέρουμε ακριβώς, θα είναι μέσα στο καλοκαίρι. Η σχέση είναι κοντά στα 5 χρόνια, από εκεί και τα λοιπά, από εκεί και πέρα όλα καλά να πάνε, αυτό έχει σημασία, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
1: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
4: Number 1 Radio Show.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one reality show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, τα έχουμε όλα τώρα τις κοτούρες μας. Έχουμε και το που θα γίνει, λέει, ακριβώς. Η τοποθεσία, ποια θα είναι η τοποθεσία του γάμου της Δανάης Μπάρκα. Άλλο κακό μη μας βρει καλοκαιριάτικο να ψάχνουμε, να τρέχουμε. Λοιπόν, έχει πει το κορίτσι, λοιπόν, και όσοι ακούτε από Καλαμάτα, εσείς ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει γαϊτανάρος. Λοιπόν, δεν θα είναι εκεί, θα είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων, κοντά, αλλά. Anyway, προσπαθούν να το κρατήσουν επ' τα σφράγη στο μυστικό και έχουν ζητήσει από τους καλεσμένους, οι οποίοι είναι και αυτοί λίγοι, 100-120, να μην πούνε τίποτα, να μην κάνουν, καταλαβαίνετε, να μην δηλώσουν ακριβώς. Επίσης, οι λιγοστοί καλεσμένοι γνωρίζουν ακόμα προς το παρόν μόνο την περιοχή. Δηλαδή σου λέει θα έρθετε εδώ, όχι που ακριβώς διεύθυνση, θα σας το πούμε τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, σιγά που δεν θα διαρρεύσει, αλλά εντάξει. Καλά να είναι τα παιδιά. Ας ακούσουμε λίγο Γιώργο Σαμπάνη, ας ακούσουμε λίγο καινούριο Μιχάλη Χατζηγιάννη και τα λέμε σε λίγο.

Ακούστε τίτλο. Μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν. Η σεξουαλικότητά μας και η πίστη μας δεν διαχωρίζονται. Η Φρανσίλια Κώστα και η Λουίζα Σιλβέριο. Αυτό. Πολύ ωραία ιστορία. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Λοιπόν, στην αρχή δεν συμπαθιόντουσαν. Η δεύτερη την έρθει κιόλας αειδιαστική την πρώτη. Αλλά εγκατέλειψαν το μοναστήρι για λόγους ψυχικής υγείας, συγκατοίκησαν και μετά ερωτεύτηκαν. Μάλιστα. Είδατε καμιά φορά την παραφέρει μια συγκατοίκηση. Πω από τη Σνόμπ Καλόγρια, τι αειδιαστική καλόγρια, θυμήθηκε η μία όταν είδε την άλλη. Στο BBC Brazil αυτά, παιδιά. Δεν είναι ότι τα βγάζουμε το μυαλό μας, έτσι. Τα βλέπουμε εδώ σε μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Λοιπόν, πώς μπορεί ένα κορίτσι να είναι τόσο Σνόμπ, είπε η μία για την άλλη. Θυμήθηκαν ότι η μία νιώθε ένα κενό από την εφηβεία της, η άλλη μεγάλωσε με πολύ φρίσκους παππούδες, λέει, κτλ. Όλα αυτά σβήστηκαν και τελικά τα κορίτσια είναι μαζί. Τι είναι από τη ζωή που δεν ξέρεις πώς θα φέρνει. Ποτέ. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, να περάσω ωραία. Τα λέμε πάλι αύριο, ραντεβού την ίδια ώρα, για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Γεια σας!

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
7: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Money. Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Eliana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Daily Couscous.

0: Και πέσαμε σε μία πλάνη.
1: Πλάνη, ακούω.
0: Πλάνη. Πλανευτήκαμε.
1: Τι πλάνη και αεροπλάνη.
0: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σεμπάνη αρχικά. Τι θέλω εγώ με σένα, δεν είναι αυτό πλάνη. Πλάνη είναι ότι νομίζουμε ότι είμαστε σε έναν άνδρομο. Δεν είμαστε.
1: Αποκλείεται να μην είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Παναγιώτη, σήμερα έχω κόψει τρία λάθος τιμολόγια.
0: Ωραία.
1: Δεν
0: σημαίνει ότι πάνε
1: να...
0: καλά οι δουλειές.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Σημαίνει. Α, μείνουμε στα δυτικά. Σημαίνει ότι πάνε καλά οι δουλειές.
1: Μιλάμε του λογαριστήρια από το πρωί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει, την ξύπνησα τη γυναίκα. Πώς να σου πω τώρα.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι σου ξαναλέω ότι δεν είμαστε σαν άνδρομο.
1: Okay. Πότε είναι ο ανάδρομος εν τέλει?
0: Ο ανάδρομος είναι στα τέλη του μηνού.
1: Έχω ενημερώσει κόσμο για τον Ιέγο, την ανάδρομος. Εδώ θα μου πεις το λέμε στο ραδιόφωνο.
0: Το μόνο σωστό πάντως είναι ότι ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, είτε είναι ανάδρομος είτε δεν είναι, για σένα είναι πάντα ορθόδρομος. Γιατί είσαι στο σωστότερο δρόμο, στο δρόμο του μασούτη. Έχεις κατεβάσει φυσικά το application, έχεις τη μάσκα και αν δεν την έχεις μπορεί να την αποκτήσεις εντελώς δωρεάν. Για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Best Workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο να σου πω, καμπάνες έρχονται, Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Νομίζω βγαίνει και το άλμπουμ τώρα, το Μετανησιώτικα. Νομίζω αύριο κυκλοφορεί.
1: Ναι, κάτι είδα και στο προφίλ του Κωνσταντίνου.
0: Έγινε και μπαμπάς.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα.
0: Κωνσταντίνο, να σου ζήσει. Η κορούλα τώρα ζευγαράκι ωραιότατο.
1: Τέλεια.
0: Τα έχει τακτοποιήσει όλα τέλεια. Και μεγάλο το αγόρι να προστατεύει το κορίτσι. Μια χαρά, μπράβο.
1: Τα κλείσε τέλεια.
0: Συγχαρητήρια.

0: είμαστε, έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. 5η 11 Ιουνίου. Εδώ έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα.
1: Ναι. Κανονικά έχουμε φτάσει.
0: Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει, νομίζω, ή όχι, νομίζω αύριο ξεκινάνε οι πρόβες για τα MAD VMA.
1: Περίμενε.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Βεβαίως, εγώ θα σου πω. Εννοείται.
0: Και Generality in Treaty.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Πάλι θα μας φύγει πίστη.
1: Έχουν ανακοινωθεί όλα τα όνομα, θα σας φύγει. Εγώ δεν θα με κοιτάξω. Τι καλά.
0: Καλά, και εγώ μόνο στην Generality πάω, μην νομίζεις. Δεν πάω στις πρόβες όλες.
1: Εγώ δεν.
0: Τι δουλειά έχω. Εμένα θα μου φύγει στη μέρα των βραβείων η πίστη.
1: Στη μέρα των βραβείων.
0: Βέβαια, γιατί εγώ κάνω το Artist Lounge πάντα. Έχω κοντέψει να έχω επαραλίγο να φάω ξύλο, να σου θυμίσω. Με σνιτ και λάι.
1: Το θυμάμαι. Πάστα.
0: Και τότε, του το είπα. Του λέω, μην του βάζετε δίπλα-δίπλα. Όχι.
1: Δεν θυμάσαι ποιο γίνει. Δύο φορέ είχε γίνει και περιστατικό.
0: Το θυμάσαι. Πρώτο ήμουνα, τι εννοεί, πάλι στη μέση ήμουνα.
1: Το 19 ήταν το πρώτο.
0: Ναι, με Mad Clip και Sneak.
1: Το θυμάμαι.
0: Ήμουνα στη μέση. Εν τω μεταξύ, πώ βρίσκομαι πάντα στην κέρια τη θέση.
1: Έλικο
0: εκείνο, τι σου χρωστάω και έρχομαι να σου πω. Πέσου.

0: στείλει μηνύματα για τα Mad VMA, για όλο αυτό το. Θέλω να σου πω ότι τότε, για καλή μου τύχη, καθόταν δίπλα μου ο Πάρης Κασιδόκωστας,
1: ναι,
0: και ήρθε η ασφάλεια του Πάρη Κασιδόκωστα και σταμάτησε το event επί τόπου. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, να μπαίνει στη μέση ο Κασιδόκωστας, αυτομάτως και ο άλλος τις μαγκές της κόβει νερό.
1: Καλά, νομίζω ότι θυμάμαι ήταν τη στιγμή που ήταν πάνω.
0: Η Κέτι Γαρμπή.
1: Η Κέτι Γαρμπή μαζί με
0: τους Αλκατράς. Θα μελαγχολήσω.
1: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί και εγώ περίμενα. Είχα κατέβει από το stage τότε, γιατί ήταν η εμφάνιση που είχα κάνει στα VMA. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι μια αναμπούλα να γίνεται
0: δεν
1: πίσω
0: καταλαβαίνω
1: από το καμάρι.
0: Ήμουνα εκεί, ήμουνα ακριβώς πίσω από το Mad Clip, πίσω από τον Peter. Τέλος πάντων, τι να σου λέω, να μην σου τύχει, μείνε σε αυτό.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Daily Couscous.
5: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουν ανάψει τα αίμα.
2: Έχουν ανάψει τα παιδιά, συμβαίνουν αυτά τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Πια είναι. Πια έχουν προχωρήσει τι ζωέ του, έχουν γίνει γονεί.
1: Αλλά ο Πίτερ δεν υπάρχει.
2: Και, ναι, δεν λέω για τον, τον Πίτερ. Έχουν γίνει γονεί. Ο Σνίκ έχει γίνει
1: μπαμπά.
2: Ο Λάιτ έχει γίνει μπαμπά. Χαμό γενικά. Έχει αλλάξει μάλλον το
1: πιστεύεις ότι έχουν σοβαρέψει.
2: Θεωρώ...
1: όχι σοβαρέψει να το πω, δεν είναι. Έχουν οριμάσει.
2: Κοίταξε, πρόσφατα είχα μια συνέντευξη με το Light, με το φως, όπως τον λένε. Αλλά μου φαίνεται έτσι ότι κάπως λίγο ίσως έχει αλλάξει, ας πούμε, η οπτική του. Όχι, λες.
1: Δεν ξέρω.
2: Εγώ θεωρώ πως ναι. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις, αλλάζεις κιόλας.
1: Από την Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Να μ' αγαπάς Δέσποινα Βανδύ. Εν τω μεταξύ έχει γίνει και ένας άλλος που έχω δει για, το, για, το, για τα σχήματα. Ποιοι θα είναι με ποιους,
1: ναι,
0: Βόμβα, Κατερίνα Λιόλιου με Σάκη Ρουβά. Αχ, ναι. Η Δέσποινα Βανδύ περίμενε για 1,5 μήνα το Σάκη Ρουβά και έτσι ο Σάκης άνοιξε το κασέ του.
1: Μετά κάπου διάβασα Ανατάσσα Θεοδωρίδου με Δέσποινα Βανδύ, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Ναι, ότι και καλά μετά προσπαθούν να κάνουν αυτό στον όμιλο, μα δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εσύ και δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πες, δεν θέλω να πω ότι θα γίνει.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κοίτα μεταξύ, εγώ νομίζω
0: ότι θα... αλλάζει το κάδρο για το τι,
1: ναι,
0: θα γίνει κάθε μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ ξέρω ότι και καλά είναι να ανοίξει το ρήμπα. Το είπε και ο Γιώργος Μαζωνάκης,
1: ναι,
0: Πέμπτες, ότι θα είναι εκεί πέρα,
1: ναι,
0: ότι θα είναι άλλο σχήμα Σαββατοκυριακή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα και σκέψω ότι θεωρητικά είναι να ανοίξει 27 Ιουνίου. Το ρήμα τώρα, πολλοί μπορεί να μην ξέρετε, 25 χρόνια δεν ξέρουν σίγουρα τι είναι.
1: Σίγουρα δεν ξέρω.
0: Είναι στη Βάρκεζα, ένα πάρα πολύ ωραίο παραθαλάσσιο και θέλει και ειδική μελέτη γιατί θα πρέπει να μην ενοχλεί. Γιατί το ρήμα πριν 20 χρόνια που άνοιγε.
1: Δεν είχε τίποτα
0: δεν
1: γύρω.
0: Είχε τίποτα γύρω.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα έχει σπίτια.
1: Δε, κοίταξε, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό, να ξέρεις.
0: Υπεύθυνοι είμαστε, η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα. Και τα ξέρει.
1: Oh.

0: Και αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Ζητάει το λογαριασμό. Έκανε και μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες.
1: Βέβαια.
0: Απονομή πρότυπα Τινένιων κτλ. Πολύ ωραία. Και πολλοί καλλιτέχνες βρεθήκαν εκεί. Και
1: βέβαια.
0: Ο φίλος, ο κοινός μας φίλος και δυστυχώς μου συμπροταγωνιστής Αλέξανδρος Τζουβέλας ήταν εκεί.
1: Θες να μου πεις λίγο και το. Αν έχεις μιλήσει καθόλου.
0: Το φαινόμενο Αλέξανδρος Τζουβέλας.
1: Καλά, το φαινόμενο Αλέξανδρος Τζουβέλας, εντάξει, το συζητάμε.
0: Με την Εύα, τη γυναίκα του.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά.
0: Τη σύντροφό του. Εντάξει, πραγματικά. Την Εύα, εγώ την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που κάναμε και την ταινία, γιατί ήταν η Εύα πάντα μαζί. Ναι. Είναι πάντα με τον Αλέξανδρο. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Η ανθρωποφαγία δεν έχει όριο.
1: Κανένα.
0: Και η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και μια εξαιρετική κυρία. Κυρία με κάπα κεφαλαίο κιόλας. Δηλαδή, εικαστικός, ένας άνθρωπος που έχει πνεύμα και είναι πάρα πολλά χρόνια δίπλα στον Αλέξανδρο. Και λέει και ο Αλέξανδρο, το οποίο, παιδιά, δεν είμαι κανένας κούκλος, δεν είμαι κανένα μοντέλο,
1: δεν
0: λέει.
1: Είναι, ξέρεις τι τώρα. Εγώ από τα πιο ωραία πράγματα που είπε ο Αλέξανδρος και μου αλήθεια το εκτίμησα πάρα πολύ, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου όταν με ακολουθούσαν 5 άτομα. Και έχει περάσει τα μύρια όσα έχει περάσει, ναι, αυτή η γυναίκα μαζί μου και με έχει στηρίξει και. Και μου αρέσει πάρα πολύ που βγαίνει. Όχι απαραίτητα ότι βγαίνει μπροστά για τη γυναίκα του.
0: Είναι τσακάλι η Εύα. Δεν είναι. Μιλάμε, δεν την πιάνει. Ναι. Πεταλώνει ψήλο που λέμε στην Αμοργό.
1: Μπράβο τη.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
4: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
4: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
6: Daily Couscous.

0: Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου που κάνει σαφάρι σε επιτυχίες. Η Ρία κυκλοφορεί και το ολοκαίρινο της άλμπουμ.
1: Βεβαίως.
0: Που γίνεται χαμός.
1: 13 τραγούδια. 13 τραγούδια έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν σταματάει.
0: Όχι, είναι οπλοπολιβόλο η Ρία.
1: Ναι, με γουστάρει.
0: Λέει ναι, με γουστάρει. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς ότι ένας μουσικός είναι στην παρέα μας.
1: Πάντα, γιατί εδώ είμαστε και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα αυτή της εκπομπής και δεν θα μπορούσε να είναι κανείς άλλος εδώ για μας, δίπλα μας. Γιατί αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος τελικά. Αυτό είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος που ακολουθούμε, Παναγιώτης και εγώ. Ίσως και αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Όχι, αυτή σίγουρα είναι αυτή η εκπομπή που κάνουμε. Και αρχίζει ένα δικό μου μονόλογο τώρα, έτσι. Μόνη μου. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, εάν δεν έχετε τη Mastercard, που μεγάλο λάθος, παρόλα αυτά να μπείτε να την εκδώσετε, γιατί είναι πραγματικά το μεγαλύτερο επιπλέον οικονομία σας και παίρνετε πόντους με κάθε σας αγορά και για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ στο λογαριασμό τους πλησιάζεις πολύ πολύ γρήγορα αυτούς τους πόντους και όπως επίσης, μάλλον τους κερδίζεις πολύ γρήγορα. Όπως επίσης, να σας πω ότι αν επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικές ετικέτες Μασούτη, αυτό το που μας βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grant, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Αυτά έχω να σας πω εγώ προς το παρόν και πολλά ακόμα.
0: Πολλά ωραία πράγματα. Έρχονται, σούσουρο ανδρομάχη και επιστρέφουμε με Daily.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος σου. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Ωραία τα πράγματα. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Θες να πεις πού ο κόσμος θα βρει τα καθένα.
1: Daily Couscous στέλνετε, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Facebook. Daily κάτω Παύλα Κους, κάτω Παύλα Κους στο Instagram και Daily Couscous 2, παρακαλώ. Στο TikTok. Περιμένουμε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλετε εσείς να μοιραστείτε και να μας πείτε. Εδώ είμαστε. Ανοιχτοί. Τα λέμε και τα συζητάμε όλα.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Εγώ θα σε πάω 11 χρόνια πριν.
1: Όπα.
0: Τότε που έγραψε ένα τραγούδι ο Γιάννης ο Φρασέρης με τον Γρηγόρη Βαξαβανέλη.
1: Ναι.
0: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
0: Το 15. Λοιπόν. Κλέβω, όχι εκκλησία.
1: Έλα, τέλος πάντων. Ναι.
0: Μας ενώνει.
1: Τι μας ενώνει?
0: Κάτι μοναδικό. Και ας χωρίσανε η ζωή μας μία μέρα. Ήταν έρωτας. Από άλλο υλικό.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Κάτι υπάρχει ακόμα εδώ, στον αέρα.
1: Μακρόπουλος είναι.
0: Και αν αλλάξει τη φορά της η γη. Και αν με άλλες αγκαλιές ενωθούμε. Στο ταξίδι μου η πηξίδα είσαι εσύ. Είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε.
1: Μακρόπουλος δεν είναι?
0: Ναι. Μας ενώνει κάτι ξεχωριστό. Το γνωρίζουμε καλά και οι δυο μας, το δικό μας μικρό μυστικό, για να έχουμε κάτι δικό μας.
1: Εδώ το έχω. Ξαναπάμε λίγο.
0: Μας ενώνει κάτι μοναδικό. Και ασχολήσανε οι ζωές μας μια μέρα, ήταν έρωτας από άλλο υλικό, κάτι υπάρχει ακόμα εδώ στον αέρα. Κι αν αλλάξει τη φορά της η γη και αν με άλλες αγκαλιές ενωθούμε, στο ταξίδι μου η πηξίδα είσαι εσύ, είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε.
1: Όχι το μια φορά, αυτό είναι μαλλού.
0: Μια φορά στο τόσο να περνάς από εδώ.
1: Αντίστοιχο τέτοιο έχει κι αυτό. Αυτό δεν είναι. Να γυρίζω τα μάτια σου.
0: Τα σπασμένα κομμάτια σου.
1: Να τα ενώνεις εδώ. Πού και πού να μαθαίνω τα νέα.
0: Άσε το οποίο είναι ο Νίκος ο Μακρόπουλος.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής ο Φέρης. Είπε, ένα ντύλι κουσκούς είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Η Ελένη είναι ακόμα αναψοκοκκινισμένη.
1: Το ίδιο νόημα είχαν και τα δύο πάντα. Που και πού να περνάνε, μια φορά στο τσό, περνάνε από εδώ. Τα έχει πει και. Έκανε και η Μαλού τις προάλλες
0: πρεμιέρα. Στο Ελλάν με τον Νίκο Βέρτη και η Φέη η Θεοχάντερ μαζί.
1: Χαμός. Και ποια άλλη είναι, πλάκα-πλάκα. Έχει πολύ κόσμο.
0: Μία που παίζει τα μπουρλο, η Ιωάννα Στριγκά. Την είδα μια κοπέλα.
1: Δεν, ναι. Γενικά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Ωραιότατα.
1: Μπράβο της.
0: Κλείσανε κάποια σχήματα, ανοίξαν κάποια άλλα.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει το χειμώνα. Παναγιώτη, ο κόσμος εδώ θέλει να μας πεις για το μπατζανάκι του θείου, της θείας, του ξαδέρφου, του τρίτου, της Ρίας και του Λιβάνη. Τι θα μου πεις.
0: Με τον Αλεξάνδρο ποια είναι η σχέση να ψάξεις, όχι με τη Ρία.
1: Με αυτόν που βάφτιζε.
0: Ναι.
1: Η σχέση με τον Αλεξάνδρο και με αυτό. Αχ, μου έχεις κάψει τον εγκέφαλο.
0: Ναι, έτσι, γιατί μπορώ.
1: Ποια ήταν η σχέση.
0: Ο ΑΕΟ.

0: Daily Couscous.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος. 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
4: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Δημοτικό γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3. Daily.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσε είναι στην παρέα σου. Εγώ είμαι εδώ, Παναγιώτη Σίμωση. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στο πέραν του μικρόφωνο.
1: Δεν είσαι στο συνάδελφο.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει κάψει τον εγκέφαλο το δικό μου, του κοινού. Όλου.
0: Όλου
1: του κοινού. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό είναι, παιδιά.
0: Εμείς ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Πάντα. Εμείς εδώ μιλάμε με γρίφους, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Μιλάς με γρίφους, γέροντα.
1: Ναι, σε περίπτωση που μόλις τώρα συντονιστήκατε. Τι γέροντα, είχαμε πάει να κάνουμε ένα γύρισμα. Μας λέει, εσείς νέα παιδιά είστε. Νέα παιδιά λέμε είμαστε.
0: Θέλω να σας θυμίσω, δηλαδή αυτό πραγματικά.
1: Ναι.
0: Που είπα και ένα χρόνο παραπάνω, είπα ότι είμαι 35 και μου φαίνεσαι πολύ μικρότερο.
1: Ναι.
0: Που ο άνθρωπο, ο σωστό.
1: Ναι.
0: Εσύ φαίνεσαι του τέλου. Εμένα που μου λέτε ότι φαίνομαι μεγαλύτερο. Έτσι μου λένε όλοι. Ο άνθρωπο που έχει την εμπειρία. Έχει τη σεβαστεί κατευθείαν με είδε και μου λέει: φίλε μου, φέρεσαι πολύ μικρότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Με δέχομαι bowling καθημερινά.
1: Πώς,
0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι το μπράβο από τον Παύλο Γκόρδη. Έχω χάσει τα λόγια μου από το δίκιο που με πνίγει.
1: Και από το bowling.
0: Θέλω να σας πω ότι πήγα να βγάλω διαβατήριο καινούριο, να τα πω κι αυτά. Πλέον δεν σου δίνουν φωτογραφίες.
1: Τι εννοείς?
0: Ανεβάζεις τις φωτογραφίες ο φωτογράφος στο gov.
1: Σταμάτα.
0: Βάζεις το δίνεις στο κινητό σου και κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για να αποθηκευτείς στο gov. Και τώρα είναι να πάω αύριο.
1: Περίμενε, όντως.
0: Ναι, είναι να πάω αύριο που έχω ραντεβού.
1: Ναι.
0: Για να βγάλω το διαβατήριό μου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δω πού θα πάω. Εγώ καλά τα έχω πει όλα αυτά. Έχω αύριο ραντεβού, αλλά δεν ξέρω πού θα πάω.
1: Συγγνώμη. Κάτσε ρε, εσύ. Και αυτό μετά το παίρνει κατευθείαν η αστυνομία και το τυπώνει.
0: Το παίρνει
1: στο...
0: η αστυνομία κατευθείαν,
1: ναι,
0: για το διαβατήριό σου, το περνάει.
1: Ναι.
0: Και εγώ πρέπει να πληρώσω και ένα παράβολο που θα το πληρώσω,
1: ναι,
0: σήμερα. Και θα πάω αύριο για χαρά. Έχουν περάσει την. Τώρα ελπίζω. Δεν ξέρω αν παίρνω την ίδια μέρα το διαβατήριο. Αύριο θα μάθω.
1: Παιδιά, ο αριθμός του λογαριασμού είναι αναρτημένος στα social media της εκπομπής για να βάλουμε όλοι από ένα ευρώ για το παράβολο του Παναγιώτη.
0: Είναι πολλά. Ναι, θα μαζέψω και κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Νίκος Απέργης έρχεται και Δάφνη Λόρενς ίσως αύριο.

0: Τα έχει πει όλα η Κετάρα.
1: Καλά, η
0: Κετάρα. Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά. Τι έπαθε και αυτή η γυναίκα? Έπαθε ψήξη στο πρόσωπο και κύρωσε τη συναυλία της.
1: Σταμάτα.
0: Όχι, ναι.
1: Τι εννοείς?
0: Έπαθε ψήξη στο πρόσωπο.
1: Έπαθε ψήξη στο πρόσωπο.
0: Ναι. Το μισό είναι αλλού, το μισό αλλού.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε καταγενεθλιά της γλυκούλα μου.
0: Γλυκούλα.
1: Και έτσι ανέβασε και ο Διονύσης Χινάς φως της ζωής μου, χρόνια πολλά. Να σου πω κάτι. Τι ωραίο ζευγάρι. Ωστόσο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, παιδιά, μπορείς να πάθεις τελικά. Έμαθα μπορείς να πάθεις και ψήξη στο πρόσωπο. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Είχα ακούσει ψήξη στον αφιένα, ψήξη στο.
0: Και πόσα μαθαίνεις δίπλα μου. Πόσα μαθαίνεις δίπλα μου. Και ξέρω ακριβώς τι, γιατί εγώ την είχα δει που μου έλεγε ότι ξεκινάει και κάτι συμβαίνει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σου λέω, άστα, έχει πάθει ζημιά. Τέλος πάντων, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Έτσι για closing εβδομάδα, διαφορετικά, όμορφα και ωραία.
1: Bye.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή η σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974 πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρα Σαριδέας.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο αθλητικός σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σώτη Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο, Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982 68 69 και στο ίντερνετ www.χατζηγιαννίδης.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διάστημα. Ήξερες ότι μία ημέρα στον πλανήτη Αφροδίτη είναι μεγαλύτερη από μία ολόκληρη δική μας χρονιά? Μάθε επίσης ότι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο ηλιακό μας σύστημα το έχει ο πλανήτης Άρης και λέγεται Όλυμπος και είναι 14 φορές πιο ψηλό από τον δικό μας Όλυμπο. Τέλος, να ξέρεις ότι ο γαλαξίας μας περιστρέφεται με ταχύτητα 225 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Εμείς βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε, απλά γιατί περιστρεφόμαστε μαζί του.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: έτσι.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
6: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
5: Όλο έτσι λες, αλλά...
6: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
5: Μπράβο, Λάζομπου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
6: Πάμε τώρα!
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
6: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
5: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το αγγούρι συγγενεύει με το πεπόνι και το καρπούζι. Ίσως γι' αυτό περιέχει τόσο μα τόσο πολύ νερό. Πράγμα που το κάνει ιδιαίτερα χρήσιμο αυτή την εποχή που υδρώνουμε και διψάμε και ο οργανισμός μας χρειάζεται συνεχή ενυδάτωση. Με ένα αγγουράκι θα την έχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από την 5η 11 Ιουνίου έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και Coca-Cola και Coca-Cola Zero 330 ml 5 συν 1 δώρο σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο, ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου, ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα, εργοστάσιο, Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Νίκη Αξού παρουσιάζει τον μοναδικό Σότι Βολάνη σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, χορό και ατελείωτο κέφι. Μαζί του η εκρηκτική Μαρία Σαριανίδου, ο ταλαντούχος Βαγγέλη Ζάρας και η εντυπωσιακή Κατερίνα Σταβολάκη. Έναρξη στις 10. Είσοδος 10 ευρώ. Ρεζερβές στο 6974-620-457. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Δημοτικό Γήπεδο Αξού. Σώτης Βολάνης, Μαρία Σαριγιανίδου, Βαγγέλη Ζάρας, Κατερίνα Σταβολάκη. Σε μια νύχτα που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σήμερα στον Live 106,3. Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974, πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει η ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απών ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612, ε!
5: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
6: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
8: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
9: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
10: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

την καθημερινή εκπομπή εδώ στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θα κάνει το μυαλό μας να ταξιδέψει αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Και εννοείται ότι περιμένω και εσάς για να μεγαλώσουμε αυτή τη συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Αλλά προς το παρόν, δένετε τη ζώνη σας γιατί το μουσικό μας ταξίδι έχει ξεκινήσει για τα καλά.

Προς το τέλος της εβδομάδας σήμερα, 5η 11 του Μάη, το καλοκαιράκι είναι εδώ. Δεν θα πω ότι έρχεται με γοργό βήμα, θα πω ότι παιδιά έχει έρθει για τα καλά. Οι θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας ήταν το κάτι άλλο. Με την ζεστούλα, έτσι, με όλα αυτά τα ζεστά τα κύματα, ξέρετε τώρα. Βρίσκεστε στο Flight Mode, αυτή είναι εδώ τη ραδιοφωνική εκπομπή που ξέρει πολύ καλά να μεταδίδει τα καλύτερα για εσάς και εκεί έξω. Και περιμένω την επικοινωνία σας στο Instagram. Επανέρχομαι σε λίγα και να σας πω πώς μπορούμε έτσι να τα πούμε.

Για να τα πούμε, στέλνετε το μήνυμά σας στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, Λίνα Πετριανού με βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί. Τώρα εγώ θα πάω σε ένα κομμάτι το οποίο για κάποιο λόγο έχει την αμέριστη αγάπη μου, παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι ένα από αυτά τα κομμάτια το οποίο όταν το πρώτο άκουσα, στην αρχή είπα «Α, οκ», αλλά μετά κάτι έγινε και ήθελα να παίζει ξανά και ξανά. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς τους, επιστροφή μετά τα διαφημιστικά μας. Flight Mode και Ελίνα Πατριανού. Βρίσκομαι εδώ στην παρέα σας και σήμερα Πέμπτη να τα λέμε όμορφα και ωραία, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Όλες οι μουσικές επιτυχίες είναι εδώ, μια ώρα διάθεση είναι εδώ. Και τώρα να σας πω πως ό,τι διάθεση και να έχετε, σήμερα το Flight Mode είναι εδώ στη συντροφιά σας για να σας τη φτιάξει όσο γίνεται. Αν πιστεύετε ότι κάποιο αγαπημένο σας κομμάτι θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάζετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μεταδώσω. Κάθε μέρα βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά για να παίξουμε ένα κομμάτι που κάνει τον απόλυτο χαμό αυτό το διάστημα.

ήθελα να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε εδώ τα νέα σας, από πού ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχω εντυπωσιαστεί πραγματικά, γιατί τα χαιρετίσματα ταξιδεύουν παντού στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Πάρα πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε στην Βικτόρια. Ελάτε και οι υπόλοιποι σιγά σιγά στο Instagram, ακολουθήστε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, χάνω και τα λόγια μου, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού, και που εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και τα λέμε. Ποιος θέλει τώρα να πάμε να ακούσουμε τώρα ένα super hit? Εγώ προσωπικά το λατρεύω, είμαι σίγουρη ότι και εσείς.

0: Μουσικές παίζουν non-stop, έτσι θα ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής μας, την top συχνότητα που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Θα περάσουμε βέβαια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κομμάτια του σήμερα που έχουν συγκεντρωθεί όλα εδώ το ένα μετά το άλλο. Να σας πω ότι αν μας έχετε πετύχει τώρα στο ραδιοφωνό σας, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι η Λίνα Πατριανού και περιμένω τα μήνυματά σας αποκλειστικά στο Instagram που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού. Με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Επανέρχομαι.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά. Από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Εδώ είμαι, έχω επιστρέψει. Ξεκίνησε, όπως έχετε καταλάβει, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού, καθημερινά για 2 ώρες σε αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Ελάτε και από το Instagram μία βόλτα. Ελίνα Πατριανού με βρίσκεται και τα λέμε και από εκεί. Πάμε τώρα να αφήσουμε να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά στη λίστα μου. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή, την οποία την βλέπω κατά καιρούς έτσι να μου τα στέλνετε, και επειδή αρέσει και πολύ και σε μένα και το πεθύμησα, πάμε να πατήσουμε το play και να το φέρουμε εδώ στην παρέα μας.

Ετοιμαστείτε για ταξίδι, μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Πάμε για τη μουσική αναδρομή μας, όπου με το μουσικό αυτό αεροσκάφος μας ταξιδεύουμε παρέα πίσω στο παρελθόν, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου το μουσικό κομμάτι που θα παίξει αμέσως τώρα μας συστήθηκε τότε και στιγμάτισε αυτή την περίοδο του χρόνου. Πάμε λοιπόν μια βόλτα στα παλιά για να ξυπνήσουμε συναισθήματα και να σιγοτραγουδήσουμε κιόλας. Για να σας ακούσω. Flight mode. Flight.

για τους φίλους της εκπομπής που δεν ήσασταν μαζί μου από την Δευτέρα. Να σας πω ότι έχουμε αγαπημένο κομμάτι που μας συνοδεύει. Είναι μια ολοκένουργια επιτυχία που την φέρατε στην θέση νούμερο 1 και νομίζω ότι της αξίζει. Εδώ λοιπόν θα συναντήσουμε την Αναστασία σε ένα κομμάτι, τι να πούμε, ένα κομμάτι βόμβας. Πάστε το βρε παιδιά, δυναμώστε την ένταση. Flight Mode, το τραγούδι της

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημίρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που τώρα μόλις ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Ελίνα Πατρινού και σας κρατάω στην τροφιά σε αυτή τη συχνότητα καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες. Κάτι λιγότερο από μισή ώρα βλέπω εδώ στο ρολόι μου μας έχει απομείνει και σε αυτό το ημίωρο έχουμε πολλά κομμάτια να ακούσουμε. Αφήνουμε τα πολλά λόγια και επικεντρωνόμαστε στις μουσικές μας. Αύριο να σας πω ότι αυτή την ώρα ακριβώς θα μεταδώσουμε τα top 3 κομμάτια της εβδομάδας που αγαπήσατε περισσότερο. Οπότε εννοείται αύριο έχουμε εδώ τα δικά μας. Σας περιμένω.

Πάντοτε και με εκείνα, δύο ώρες συμπληρώνονται γεμάτες με πάρα πολύ μουσική, με μια έτσι όσο γίνεται ωραία διάθεση. Είπαμε αρκετά πραγματάκια και σήμερα. Δώσατε και το παρόν από τη βλέπω εδώ στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν η δύο ώρη μουσική πτήση μας. Είμαι η Ελίνα Πετριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή στην εκπνοή της εβδομάδας, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Εδώ, παρέα με τα καλύτερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στην Έδεσα, powered by Coca-Cola. Ανοιχτό θέατρο Γαβαλιώτισσας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο του Φεξής. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
2: Θεϊκό.
1: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
2: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
1: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
2: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
3: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
4: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
2: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
3: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
4: 14ο Open Air Party.
3: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Αγιώργη στα Γιάννητζά.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Βρείτε τους Γιάννητζάς σε Facebook και Instagram.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. This sound and a dibby dibby.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο. Το

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Αν θες να προκόψεις, πάρε παράδειγμα τους Beatles. Στις 11 Ιουνίου του 1968, σαν σήμερα, ξημεροβραδιάστηκαν στο Abbey Road Studio στο Λονδίνο για να γράψουν το White Album. Πολλά χρόνια μετά, το 2001 σαν σήμερα, ένας από αυτούς, ο Paul McCartney, παντρεύτηκε τη Heather Mills. Σημαδιακή σημερινή ημέρα για τους Beatles. Σημαδιακή ημέρα αυτή και για την εξερεύνηση του βυθού, μιας και σαν σήμερα, το 1910, γεννήθηκε ο αξέχαστος κορυφαίος εξερευνητής Ζακ Ιβ Κουστό. Το 1974, πάλι σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο παλέμαχος πλέον μπασκετμπολίστας Φραγκίσκος Αλβέρτης.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Baby Brown, Russell John.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

τώρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά, είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το Ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Ηλίας Βρετός στο λάθος σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με τα παράπονά μου, μία επιλογή της Δέσποινας και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, για σένα μόνο, για την Ελένη.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

ψυχή. Ήταν ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς, μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές αλλά και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.